συνδέσουμε τα χερσόνα. Φύγε το χτόμα. Λοιπόν, αλαβάνσα τη λα τολτσιβίτνη. Άσκα τον. Νουέβα βίσιον. Τσιλάχου η κανκο πρόγραμμα. Βαϊτε αβαλσίν. Μαγια λαβέ αλαβάνσα. Σουρκο γανχοβάλ. Μαγια λόγα λας 8 η έτοχ 22 μινούτος. Α λας 8 η μέδια. Ο σαν ελίσκο πρόγραμμα. Βαϊτε αλκαπάσο. Ο χαπέχ μαγουαλάς καϊς γανέχ κομμάντιος. Esto sin canenas cano cinco sintonía en Gabjan Comam Chicancan Valle y Eto Junga Ulegur. Y muy buenos días, vaya ayer se masan.